0: Δηλαδή, μα και σαν τεσσάρα, έτσι έχω και νιώθω αδίκρα. Δεν μπορεί να έχω τζάμπι. Δα η γύρι κάτι και να κάνω γκοίρι. Να είδα τον ήμουν που κάνω γκίρι. Να δάω τώρα νερό κάτω να είναι. Να δάω σάντε. Α, το νίκη θα γύρι για να έχω καβερέ. Α, το νίκη θα γύρι για να έχω καβερέ. Να τρέχα και εγώ έβγα μόνο μόνο μακριά. Μιο και τύριο μπορούλια. Ο κουέντα. Νι εντάτη ήταν να δάω. Μόνο μακριά τώρα λέει αν δεν έχω κορονά. Ενώ αντί ήταν να δάω. Να μου κουάνε ούρα κρέιδιο ο CCTV. Ο κουάνε αρουτό. Αιγανόνα τα αντατούγου ανάνα. Αρία να ο αμονέμα και τι ογκονό. Μα γυρίδε είναι ο αντόμι τωρία ουτουμίσι ακάδαμε. Να μακεμούδια μουάκι. Να μαγασόκα μακαούμα έγα μαγαδί. Να ορίκανε ο Ιράρι τράγεδι. Αντού κανα αρουτό οικομινά τα αντατό. Μαγεκούα, αντομιρό κομμόγο αγιά, να αρουτώ με δυτάρια, μα και την άμπαινα κουάμου καιρό λιγιτάνι. Οίγα η μουάδανη, οίγα η μουάδανη. Οίγα η μουάδανη. Μου είγα η μουάδρο και έγινα κακαουγά, ατε ουένο εντεκουρέρα νόσια να είρε λαγωνέ γκάι. Ήκα νιώσια να είκον γιώγε, γκέι αγάσι μένιερα. Τον ρέγε, σε ανέσιο με πει μέση λιγέμνε κοκομάτε, μα και το μα statement, κανά μα και το μα information, μα και τα κορεγάνα να οντουφλάνι, νόρι ουδούσι ουόδε, ουάσο γκριλιγικού, ουδούσι ουόδε. Wasu gedi ya jera todri bione jera maigira oi gai mwadhani to igwireda oi gai mwadhani to igwireda family si arema na hutrio ne kiodo keu oi maigwireda no mahenya ne kiodo kerito ne deto dito si na ruo oi gai mwadhani maigwireda oke na FM robotop tapare rawa diwa korawa gakiro ogene kireko gisae maicha London nani mwanzo
1: Angikoro imbone shiuri yoshia wetori, doge tuwa kerele ruge.

Αντέντια ματάτα ματάς. Ρουέμπορε το ομαδικό μας σύμπα. Αγία, να δείτε ακούρα κουλιά ντομαρέ, κορώ γονά τάτσιμεντίνο. Ναι, δείτε κανά κατώδη κορά, τριανίνι. Τριανίνι, ναι, δείτε κανά γαβέγα μόνο νικουάρι να αγκουίτου έταγα σύμπα. Αλλιά, φαβόη του μονίνι, να... Το κύριο κορά είναι το κορίδια γκουίο, να το γεγε κορά να έω. Να γκουίο νέα κουίδε το κύριο ανίνι. Μια κέτα του ένα ειδίνκα, εδώ δείτε, maybe 4-3 years or 5 years, maybe. Ναι, ναι, δείτε κανά, ναι, το αγουτήριο μόνο ναι, κουκιά γκουίο. Γκινιάγιου γαΐα, do you know attachment is real? Κρούμε ουρουκόνα attachment και νιαράγεται κανά φάνετσα.